Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι αστραπές, οι κεραυνοί, ούτε οι

0: και αλήθειες γυμνές.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι

0: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Άκρη εγώ να βγάλω.
1: Ράδιο Μάνος 103,4.
2: Υπάρχω.
1: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη, στον Κορινό Πιερίας.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου, υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697-929-5074 και 698-777-3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
6: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
6: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
6: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
3: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
6: λαχανικά,
5: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
5: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
5: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτηρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις, ανταλλακτικά, Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41, στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
3: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές γκαζόν Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
2: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
3: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
5: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: απ' τα δικά της λάθη.
1: Ράδιο Μάνος 103,4. Ελληνικά και αγαπημένα.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
2: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις τη βαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων, όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολή Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Steel για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες Steel που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα Steel που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
0: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
4: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
5: λαχανικά,
4: ντοματίνια.
0: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
0: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορών.
4: Τηλέφωνο 6947-080-188.
0: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
6: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Μένει

0: εσύ είσαι ο τελευταίος μου σταθμός.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος, 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510 35558 και κινητό 6974 827 388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σας

αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια. Οι

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κηπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Σβορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947-080-188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε. Κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
5: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
7: Καλά, αντερχόμαστε!
8: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ. Φορέματα από 15 ευρώ. Μπουφάν από 30 ευρώ. Καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Καλά, αντερχόμαστε.
4: Ράδιο Μάνος 103,4.

δυο σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σε έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δυο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
2: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
0: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, η καλύτερη μουσική του χθες και του σήμερα είναι εδώ. Ράδιο Μάνος.
1: Ίσως να σε κάτι μακρινό, ίσως να σε κάτι αλλού.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
3: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργία στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.

0: Radio Manos. Έλα, αντερκόμαστε.
1: Radio Manos. 103,4.

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
2: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή ΤΥΜΑ, Κοινοφελές Ίδρυμα.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
2: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510 26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών, ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
5: Ράδιο Μάνος 103,4.
6: Δεν με φοβάμαι.

Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητα αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος, σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 2310-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.

0: στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
4: Έλα, αντερχόμαστε!
5: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορώνου και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορώνου.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
5: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο τσιμήτρης.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
6: Καλά, αντερχόμαστε!

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Καλά, αντερχόμαστε!
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων Γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στην Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
4: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
5: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
6: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
7: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
8: Καλά, αντερχόμαστε.
9: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν.
0: Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997-053-919.
1: Καλά, αντερχόμαστε.
2: Ράδιο Μάνος 103,4.

σιωπή. Και στο δικό μου το μυαλό ένα δωμάτιο κλειστό μοιάζει να είναι όλη γη. Είναι στιγμές που ό,τι ζητώ είναι να τρέξω να σε βρω και να σε πάω αγκαλιά. Και κάνω πρόβες τι θα πω.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Για δώστε λίγο ρυθμό, παιδιά. Πάμε παλαμάκια.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Σπέβδω να αγοράσω ένα από τα κορυφαία βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel. Είναι πρωτοποριακά, με εργονομικό σχεδιασμό και απαράμιλη ποιότητα. Τα βενζινοκίνητα αλυσοπρίωνα της Steel είναι πλέον διαθέσιμα από 179 ευρώ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χεριά που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπεραιώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511 000 38 και κινητό 6936 650 572.
4: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μήτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μήτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Καλά, αντερχόμαστε.

νύχτωσε πάλι και οι δρόμοι θα αδειάσουν. Όλοι οι φόβοι στην καρδιά μου θα κρυφτούν και από μια δίκη οι καημοί θα με περάσουν. Γιατί τα χείλη σου για δε μου

0: Βιοτεχνία κρέατος και αλαντικών του Λίκας. 40 χρόνια μαζί σας, με μεράκι και παράδοση, με χοιρινά παραγωγής μας, με την καλύτερη εξυπηρέτηση και με τις καλύτερες τιμές στην αγορά. Θα μας βρείτε κεντρικό κατάστημα, 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Υποκατάστημα 7ης Μεραρχίας 10 στην Κατερίνη. Η ποιότητα των κρεάτων και αλαντικών έχει όνομα και είναι του Λίκας.
1: Ντομάτες, πιπεριές, αγκουράκια,
2: λαχανικά,
1: ντοματίνια.
3: Αρκεί μια βόλτα στον Νίκο Σιδηρόπουλο.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε κυπευτικά, εποχιακά, καλοπιστικά, καρποφόρα, δέντρα και ελιές, αλλά και γλάστρες πλαστικές και πύλινες, φυτόχωμα και ό,τι άλλο χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές.
3: Φυτόρια Νίκο Σιδηρόπουλο στο Σβορώνο Πιερίας. Ο χώρος παραγωγής μας βρίσκεται πίσω από το γυροκομείο Σβορών και ο εκθεσιακός μας χώρος με τις πωλήσεις στο 2ο χιλιόμετρο Κατερίνης Βορών.
1: Τηλέφωνο 6947 080 188.
3: Φυτόρια Σιδηρόπουλος. Για τον κήπο ή τη βεράντα με τις καλύτερες προτάσεις.
4: Καλά, αντερχόμαστε.
3: Ράδιο Μάνος 103,4.

0: η ώρα είναι 7.
1: Τα ζωντανά θέλουν καθημερινά αφοσίωση, αγάπη και φροντίδα για να παράγουν τα μέγιστα και τα καλύτερα. Γι' αυτό θέλουν σιτάρι, καλαμπόκι, δημητριακά και φυράματα άριστης ποιότητας. Φυσικά από τον Αμβροσιάδη. Με 50 χρόνια εμπειρίας, κάτι παραπάνω ξέρει.
2: Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Δίπλα στον κτηνοτρόφο, δίπλα στον πτηνοτρόφο. Άριστες τροφές και φυράματα στις καλύτερες τιμές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας.
3: Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69-32-087-674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
2: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγωνικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look Great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 6997053919.
3: Το τιμόνι δεν θέλει κόπο, απαιτεί τρόπο. Γι' αυτό έλα κοντά μας. Χωρίς κόπο θα αποκτήσεις στιβαρά χέρια που θα εγγυηθούν ένα σίγουρο σταθερό τιμόνι. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Η σχολή μας παρέχει διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ειδική άδεια οδήγησης ταξί, έκδοση και ανανέωση κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, ΠΕΗ φορτηγού και λεωφορείου. Πιστοποιητικό ADR για την οδήγηση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. Πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας οδικού μεταφορέα, ανανεώσεις διπλωμάτων, μετεκπαιδεύσεις, διεκπαιρεώσεις παντός τύπου αυτοκινητιστικών υποθέσεων όπως μεταβιβάσεις και ταξινομήσεις οχημάτων. Σε περιμένουμε σε ένα ευχάριστο περιβάλλον μέσα στην πόλη της Κατερίνης, στην οδό Αγίας Εκατερίνης 20 και Λαζέων γωνία, να οδηγήσουμε μαζί με προορισμό την επιτυχία. Υπόσχεσή μας να βιώσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι στη γνώση και στη μάθηση. Σχολείο Οδηγών IAX. Πρότυπο εκπαιδευτήριο οδηγών. Σγιάλτου Βασιλική, Κούρτης Γιώργος. Τηλέφωνο 23511-000-38 και κινητό 6936-650-572.
1: Η εταιρεία Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, πάντα δίπλα στον αγρότη, προσφέρει τώρα 7 χρόνια χρηματοδότηση με το χαμηλότερο επιτόκιο της αγοράς. Αποκτήστε τώρα τα κορυφαία ποιότητας αγροτικά μηχανήματα Lantini ή McCormick και αποπληρώστε τα σε 7 χρόνια με επιτόκιο μόλις 5,12% με όλα τα έξοδα φακέλου πληρωμένα. Κάντε δικό σας το μηχάνημα Lantini ή McCormick της αρεσκίας σας με τους ευνοϊκότερους όρους στην αγορά. Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, η εταιρεία που είναι πάντα δίπλα στον αγρότη.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σέρβις ανταλλακτικά Μαυροειδής Αθανάσιος. 19 Μαΐου 41 στη Λαϊκή του Σαββάτου. Τηλέφωνο 23510-35558 και κινητό 6974-827-388. Η πολυετή εμπειρία μας από το 1977 εγγυάται τη σωστή λειτουργία των μηχανημάτων σας. Επίσης, στο συνεργείο μας στεγάζεται η αντιπροσωπεία David Brown Case με πλήρες σέρβις και ανταλλακτικά. Μαυροειδής Αθανάσιος. Εγγύηση στα αγροτικά μηχανήματα.
4: Καλά, αντερχόμαστε!
1: Ράδιο Μάνος 103,4.

Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς

0: Βασιλόπουλο, το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Άλυπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εμπιστευτείτε τα γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα στυλ για κορυφαία απόδοση και ασφάλεια. Εποφεληθείτε τώρα από τις νέες μειωμένες τιμές σε λάμες και αλυσίδες στυλ με όφελος έως 25%. Και το καλύτερο, αναβαθμίστε την εργασία σας με τις νέες κορυφαίες λάμες στυλ που είναι συμβατές με αλυσοπρίωνα άλλων κατασκευαστών. Ναι, σωστά ακούσατε. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, μπορείτε τώρα να του δώσετε την ποιότητα στυλ που του αξίζει. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων στυλ.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γάμα της στυλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351 501 750.
3: Όταν το ζητούμενο είναι το ποιοτικό αποτέλεσμα με εγγύηση των εργασιών μας, ένα όνομα πρέπει να έρχεται κατευθείαν στο μυαλό μας. Αφίτσι Μίτρη. Γυψοσανίδες, γύψινα, ελαιοχρωματισμοί κτιρίων με τα καλύτερα υλικά της αγοράς. Αναλαμβάνει επαγγελματικούς χώρους, δημόσια έργα, κατοικίες για επαγγελματίες και ιδιώτες. Αφίτσι Μίτρη. Τηλέφωνα 697 929 5074 και 698 777 3348 και στο tsimitris.com. Ποιοτική δουλειά με συνέπεια και επαγγελματισμό.
4: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
5: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
6: Καλά, αντερχόμαστε!
7: Ράδιο Μάνος 103,4.

Έχω αντέξει προσβολές, με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει. Αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ

0: Ράδιο Μάνος 103,4.
1: Υπάρχω.
0: Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 8. Κατάστημα γυναικείων ενδυμάτων Εβίτα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη, έναντι Τράπεζας Πειραιώς. Διανύοντας την 5η δεκαετία λειτουργίας στην αγορά της πόλης μας, με συνέπεια και τη δική σας εμπιστοσύνη, δίνουμε τις γυναίκες της Πιερίας. Εβίτα για τη γυναίκα. Σε εμάς θα βρείτε ρούχα ποιοτικά και κυρίως ελληνικά. Ρούχα κλασικά αλλά και μοντέρνα. Μεγάλη γκάμα σε μπλούζες, φούστες, φορέματα, μπουφάν, σακάκια, ταγιέρ, παλτό, ημίπαλτο, αλλά και ρούχα αμπιγέ για κάθε ιδιαίτερη στιγμή σας. Εβίτα για τη γυναίκα. Ρούχα για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα. Τιμές προσιτές. Στο υπόγειο του καταστήματός μας λειτουργεί τμήμα προσφορών όλο το χρόνο. Ενδεικτικά αναφέρουμε φούστες, μπλούζες, παντελόνια από 10 ευρώ, φορέματα από 15 ευρώ, μπουφάν από 30 ευρώ, καθώς και παλτό από 50 ευρώ. Διαθέτουμε νούμερα κλασικά αλλά και μεγάλα μεγέθη, ακόμα και με δυνατότητα παραγγελίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 23510-26211 και 69 32 087 674. Εβίτα για τη γυναίκα. 25 Μαρτίου 5 στην Κατερίνη.
1: Γιώργο, δεν εξηγείται. Σου αρέσει να με ακούς να γκρινιάζω. Πάλι τον γκαζόν στον κήπο κρύβει ελέφαντα.
2: Όχι πια. Με τη νέα μηχανή γκαζόν της Steel, ο κήπος θα γίνει γρήγορα και εύκολα όπως το θέλεις. Ξεχωρίζει για την άνεση που προσφέρει σε κάθε εργασία. Οι μηχανές Gazon Steel είναι διαθέσιμες από 145 ευρώ.
1: Καλά λέω εγώ ότι σου αρέσει να γκρινιάζω. Καλά, γιατί τόσο καιρό δεν την αγόραζες?
2: Τελικά, Μαρία, η σχέση μας έχει κάτι από Steel. Κόβει ό,τι δεν χρειάζεται.
0: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel, Δρέβελης Νικόλαος. Θα μας βρείτε στο νέο μας κατάστημα στη Νικολάου Πλαστήρα 72. Ανανεωμένη με ολόκληρη την γκάμα της Steel. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2351-501-750.
3: Στρογγυλά, τετράγωνα ή πολυγονικά. Βρες το look που σου πάει στο Look Optical. Γυαλιά ηλίου και οράσεως. Look Optical. Έλα σήμερα με τη γνωμάτευση του γιατρού σου και απόκτησε καινούργια γυαλιά δωρεάν έως και 100 ευρώ. Επίλεξε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία σε σκελετούς, άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τον εαυτό σου και εμείς, ως συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία. Οπτικά Look Optical. Look great. Στην Κανάρη 5, Κατερίνη. Τηλέφωνο 69 97 0 50.

0: Καλησπέρα, καλό απόγευμα. Είμαστε και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Μάνος.
1: Χριστέ και Παναγιά.
0: Καλό απόγευμα, Ράδιο Μάνος 103,4 με τον

συμφωνήσουμε για πάντα. Να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια.

0: Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Και βέβαια να πούμε τους χορηγούς, μέγας χορηγός και υποστηριχτές της εκπομπής είναι το σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστελου Δημόγλου. Τις Κυριακές 5.30 ώρα ανοιχτά, σούπερ μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστελου Δημόγλου. Χαιρετισμούς και στον Κώστα και στην Γιάννα. Μέγας χορηγός και υποστηρικτής στο Σεραϊκό, το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμδιο Σενίδη 11, η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμδιο Σενίδη 4, η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα πρώτο χιλιόμετρο παλιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Σαλονίκης δίπλα στο Λίτ, και η κομμόσης Μαρία Αποστολίδου. Λάμπε Σενίδη 60 στην περιοχή του Σταυρού. Απορώ. Και βέβαια η μπουτίκ Τρεζόπ Παναγίτης Αλτάρη 4 Κατερίνη. Πολύ ωραία ρούχα.
1: Τι παράπονα είχες, τι σου έλειψε, πες μου, πες μου πια.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ράδιο Μάνος, με τον Παύλο Βασιλείου.

0: Καλησπέρα. Ναι, σε εγώ.
1: Θεοφάνης.
0: Γεια σου, Θεοφάνη μου. Τι κάνεις?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ πώς πας με την εκπομπή σου? Σ' ακούω και χαίρομαι ειλικρινά.
0: Μπάνε καλά, Θεοφάνη μου, και τα καλά σου λόγια.
1: Λοιπόν, θέλω του Καζαντζίδη ένα στο τραπέζι που τα πίνω.
0: Okay. Όλα εντάξει.
1: Το χαρίζω σε όλο το ακροατήριο.
0: Εσύ πού είσαι?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ποιο σημείο είσαι εσύ, αν επιτρέπετε?
1: Είμαι Καλυθέα, είμαι. Κατερίνης, Καλυθέα.
0: Ωραία. Μας ακούς καλά, έτσι?
1: Βεβαίως.
0: Okay.
1: Να είσαι καλά, Παύλη μου.
0: Να είσαι καλά και εσύ.
1: Χαίρομαι για την εκπομπή σου. Σ' ακούω και χαίρομαι, ειλικρινά.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Ναι.
1: Καλό βράδυ, καλή εκπομπή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θεοφάνη, είπαμε το όνομά σου. Θεοφάνη, ε. Μάλιστα.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αλέκο, τι κάνεις, καλησπέρα.
0: Καλά.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλή εκπομπή, καλή δύναμη.
1: Ευχαριστούμε.
0: Με τη δύση του Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
1: Ναι, χαιρετισμούς και στο Θεοφάνη που μας ακούει. Λοιπόν.
0: Καλό, ωραίο.
1: Ναι, ναι, καλό, καλό.
0: Λοιπόν, πες. Θέλω δύο τραγουδάκια, τα αφήνω σε σένα να τα διαλέξεις εσύ. Όποια θέλεις εσύ.
1: Εσύ πες μου ποια τραγουδία σου αρέσουν.
0: Όποια αρέσουν εσένα. Όποια αρέσουν εσένα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα αφήνω την επιλογή και να αφήνω σε σένα.
1: Ωραία, εντάξει, έγινε. Έγινε.
0: Όποια αρέσουν εσένα. Αφιερωμένο
1: Πουλόπουλο...
0: τον κόσμο, την οικογένειά μου σε σένα.
1: Ο Πουλόπουλος...
0: το χάρη τον απίθανο.
1: Πουλόπουλος αρέσει, yeah. Ο Πουλόπουλος αρέσει, yeah. Ο Πουλόπουλος αρέσει, yeah. Πουλόπουλος, yeah. Ευσκόπουλος, αυτή yeah. Σαν...
0: μ' αρέσει βέβαια.
1: Οκ, okay.
0: Εντάξει. Yeah, όποια θέλεις εσύ, όποια αρέσει σε σένα.
1: Στα αφιερώνω.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά Παύλο.
1: Εντάξει, καφέ πίνουμε, καφεδάκι πίνουμε.
0: Τώρα όχι, τέτοια ώρα όχι, δεν πίνω Παύλο, γιατί μετά δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Μας, ωραία.
0: Από νωρίς ήπια, τώρα όχι.
1: Ωραία, λοιπόν. Να είσαι καλά, Αλέκο μου.
0: Έγινε, ευχαριστώ και εσύ να είσαι καλά, Παύλο.
1: Στα αφιερώνω τα ραγούδια αυτά. Άντε, τσάω. Παρακαλώ. Γεια σου, Χάρη. Τι έγινε, Χάρης. Τι έγινε. Τι έγινε. Για ξαναπάρε, Χάρη, ξαναπάρε. Μας κόπηκε η γραμμή, ρε.

0: Έλα, σε ακούμε τώρα. Τώρα σε ακούμε.
1: Με τη Δύση Ηλίου ακούμε Παύλο Βασιλείου.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Την Πέμπτη.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, να δώσω στέγη,
0: Ναι.
1: Πήρε τα τσιμπουράκια μου, δύο τσιμπουράκια εδώ πέρα. Άκουσα τον Αλέκο, το φίλο μου τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο, φιλαράκι.
0: Έλα, Αλέκο.
1: Σήμερα θα βάλουμε ένα δημοτικό, Παύλο.
0: Ποιο?
1: Ένα δημοτικό. Εκεί πήρουμε τα νερά, εκεί πέρα που πήρουμε είναι από την Κοστελάτα, την Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Και θυμήθηκα ένα τραγούδι που το τραγουδάει ο Κιτσάκης. Ο Κιτσάκης. Αλέκος Κιτσάκης.
0: Κιτσάκης.
1: Ψηλά στην Κοστελάτα, λέει, έτσι είναι ο τίτλος, νομίζω.
0: Ψηλά.
1: Τα κρύα τα νερά.
0: Πώς, ψηλά.
1: Ψηλά στην Κοστελάτα.
0: Ψηλά.
1: Αλέκος Κιτσάκης. Πήρουμε κάθε μέρα νερό εκεί από την Κοστελάτα. Παίρνουμε εκεί από το σούπερ μάρκετ. Και γράφει από την Ήπειρο Κοστελάτα. Και θυμίζει το τραγούδι αυτό. Για το φίλο μου τον Αλέκο. Έλα, Αλέκο.
0: Για σένα.
1: Λαράκι.
0: Έγινε.
1: Άντε.
0: Καλή
1: εκπομπή.
0: Ευχαριστώ.

Λοιπόν, για το φίλο μου το Χάρη εκεί χαιρετισμούς, για το φίλο μου τον Αλέκο, για τον φίλο μας τον Θεοφάνη, πολλούς χαιρετισμούς. Στο φίλο μου τον Γιώργο από το Δίον, στον Γιώργο στον Κυριάκο, στον Κυριάκο που γιορτάζει σήμερα γενέθλια έχει. Χρόνια πολλά, πολύχρονος Κυριάκο.

0: Ρινό Αγόρι, τον Βασίλη τον Σαλονικιό, τη Δημητρίουλα την Παοξού, τον Κώστα τον Στεφανίδη και για όλα τα παιδιά της Κατερίνης εκεί που ακούνε και εξαιρέτως σε όλους τους ακροατές.
1: Λοιπόν, χαιρετισμούς. Χαιρετισμούς και στην Κρίνη. Καλαμαριά, φιλιά. Τσάου.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Γεια σου.

Λοιπόν, να στείλω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Αλέκο, στο φίλο μου τον Χάρη, στο φίλο μου τον Θεοφάνη, στο Βασίλη, στην κυρία Χαρά. Γεια σου κυρία Χαρά, γεια σου κυρία Βάσα από τα Κτέλ, γεια σου Στέλλα. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείου. Οι επιλογές είναι δικές μου. Έτσι, κοσάρια είναι όλα. Γεια σου, Χάρη.

τραγούδια που παίζουμε είναι δικές μου επιλογές και όλα είναι αφρός. Όταν λέμε αφρός, αφρός. Λοιπόν. Και ταιριάζουνε, αν το έχετε καταλάβει. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. 20 άρια, όλα.

0: Παρακαλώ. Δεν είναι το... Το είχα χαμηλώσει το τηλέφωνο και δεν τα άκουγα. Σε ώρα, παιδιά, είχα χαμηλώσει το νούμερο. Παρακαλώ.
1: Παύλε.
0: Έλα, καλησπέρα.
1: Έλα, καλησπέρα. Κυραλένα είμαι.
0: Γεια σου, Κυραλένα μου, γλυκιά. Τι κάνεις.
1: Τι κάνεις. Ακούμε την εκπομπή σου, την ωραία, μια παρέα εδώ πολύ μεγάλη.
0: Μα.
1: Και τα ακούμε και λέω θα το πω μια καλησπέρα.
0: Καλά έκανα.
1: Καλά. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν πειράζει που πήραμε, απλώς.
0: Όχι, θέλεις τραγούδι, θέλεις κανένα τραγούδι, θες να βάλω τραγούδι.
1: Κοίταξε, βάλε ένα τραγουδάκι με την... Περίμενε, με την... θα σου το πω. Με την Γλυκερή απόψη είμαστε και δύο σοπηλοί.
0: Σοπηλοί, λοιπόν, θα βάλω αυτό το τραγούδι τώρα να ακουστεί.
1: Ναι, και μετά.
0: Δεν ξέρω, το τραγούδι σ' αρέσαν οι επιλογές που έβαζα.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Χομπούλα ωραία, ήρεμη, ήσυχη και ωραία τραγουδάκια.
0: Ναι.
1: Ήτανε, εντάξει, και ναι. Ακούμε. Τώρα δεν ξέρω τι ώρα θα είσαι, αλλά εμείς ακούμε πάντα.
0: Ευχαριστώ.
1: Παύλο Βασιλείου.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Όχι, ναι, ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, Χάρη, κάτι ήθελες. Κάτσε λίγο. Το είχα χαμηλώσει το νούμερο και δεν το άκουγα, παιδιά, sorry. Κάτσε, δεν θέλω να βάλεις κάτι. Λοιπόν, σας βάζω τραγούδια τα οποία δεν τα ξέρετε αυτά. Ή αν τα έχετε ακούσει, τα έχετε ακούσει έτσι αυτό. Έλα, Χαρή. Τι κάνεις. Κάτσε λίγο τον... Για πες τώρα.
2: Ακούς.
0: Έλα, ναι.
2: Στείλει καψουρόσκονη.
0: Ναι, σ' αρέσει το...
2: Ωραία τραγούδια βάλεις, ωραία. Κάνε δικιά σου κομπή, αυτά τα ωραία τα εικοσάρια βάλε.
0: Ναι.
2: Σήμερα η κομπή είναι δικιά σου.
0: Ναι.
2: Οκ. Okay.
0: Έγινε.
2: Τσάω.
0: Λοιπόν, δεν σ' άκουγα προηγουμένως. Καλυψώ, έπαιρνες τηλέφωνο. Τέλος πάντων. Δεν σ' άκουσα, το χαμηλώ στο νούμερο. Λοιπόν, παιδιά, θα σας βάλω μερικά τραγούδια. Άμα θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, δεν έχω άνθρωπο, πάρτε. Λοιπόν, θα σας βάλω μερικά τραγούδια που δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε, δεν τα θυμάστε, ξέρω εγώ, τα θεωρείτε. Λοιπόν, θα σας βάλω κάποια τραγούδια τα οποία είναι πολύ ωραία. Έλα, καλυψώ. Βάλε 7 κιλά καφέ να πιούμε, γιατί... Σε ακούμε στον αέρα, είσαι.
3: Το ξέρω. Την καλησπέρα μου, Λόκου, πώς είσαι.
0: Όλα κουλά, δεν ακούω.
3: Βάλε ακουστικά.
0: Κοίταξε, είμαι και κάποιος ηλικίας 150 χρονών.
3: Σιγά καλέ, εντάξει, είπαμε.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι γεννηθής το 1930, τότε με τον
3: το
0: Κολοκοτρώνη.
3: Το
0: θυμάμαι μια φορά...
3: Ναι, εντάξει.
0: Θυμάμαι μια φορά, στο Πανόραμα ήμουνα. Πολύ καλός σταθμός κι αυτός. Λοιπόν, και καλό παιδί και ο Ανδρέας, τέλος πάντων, και όσοι σταθμούς ήμουνα ήταν πολύ καλή, δεν έχω κανένα παραπού.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, και με παίρνει μια ακροάτρια 17 χρονών. Αυτή είχε ακούσει τη φωνή μου, ξέρω εγώ κάπου. Με λέει, Παύλε, με τρόπο τώρα αυτή, 17 ναι. χρονών. Με λέει, Φαντάρος πήγες, μου λέει αυτή. Λέω, Φαντάρος, όταν πήγα Φαντάρος δεν υπήρχαν όπλα. Με λέει αυτή, τι υπήρχανε. Τόξα και ακόντια. Και στο δημοτικό δεν υπήρχαν τετράδια, υπήρχαν πάπυροι. Μόλις άκουσα τον Γκραντ το τηλέφωνο.
3: Τι να πω.
0: Το έκλεισε, δεν πειράζει. Εγώ πείτε τι θα είπα, για να κλείνουν το τηλέφωνο. και στο, όταν έκανα δικό μου ραδιόφωνο, το Διάβολο 1 επαγγελματικά το 89-90, λέω τι να κάνω, μην με ενοχλεί καμία, γιατί εγώ ο στόχος μου ήταν το ραδιόφωνο, ήταν αγάπη,
3: ραδιόφωνο,
0: ήταν επαγγελματικά το, και πάντα το βλέπω επαγγελματικά και οι δεσοληψίες μου με τις γυναίκες ήταν καλές και τυπικές και προσεκτικές. Λοιπόν, τι να κάνω, όλο κάτσα να δηλώσω ότι είμαι παντρεμένος, δεν είμαι παντρεμένος, μετά παντρεύτηκα. Λοιπόν, κάτσα μην με ενοχλεί καμία. Γιατί όταν κάνεις ραδιόφωνο, όλο και κάποια θα σε πάρει και θα σου πει.
3: Εννοείται.
0: Οπότε, στο Μάνος τι έκανα εδώ, στο Μάνος. Λέω, κάτσε να τους βγάζω στον αέρα, δεν μου θα πάρουν τηλέφωνο. Ξαφανιστήκανε.
3: Ωραία, λοιπόν.
0: Εμείς το κάνουμε το ραδιόφωνο γιατί το αγαπάμε και αγαπάμε και τους ακροατές μας. Ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, χρονολογίας κτλ.
3: Όλα.
0: 20 βάζουμε τώρα, 20. Αυτά.
3: Ωραία είναι τα τραγουδάκια αυτά που βάζεις. Αλλά αν γίνεται να ακούσω κάτι που θέλω εγώ, αν μπορείς.
0: Ποιο.
3: Της μιας Σόφη Κωνσταντάκη.
0: Ποιο.
3: Παίξε λοιπόν με την καρδιά μου, αφιερωμένο.
0: Καλά. Θα το ακούσω και θα σε βαθμολογήσω. Εντάξει.
3: Ωραία, πάρε με 19, 8, δεν πειράζει. Πάντα είναι πολύ καλό τραγουδάκι.
0: Άντε, καλά.
3: Σας αρέσει, είναι καλό γενικώς.
0: Θα το ακούσω και θα σε βαθμολογήσω αν είναι καλό.
3: Εντάξει, καλά. Άντε, βάλε με κανένα 6 να με
0: βαθμολογήσεις. Άντε, γρήγορα, κοιμήσου γρήγορα. Και έτσι που λες. Πρέπει να πάτε το ραδιόφωνο με... Και το ραδιόφωνο και πάντα γινόμουν φίλος με πολλούς ακροατές. Δεν το παίζα, δηλαδή δεν κρατούσα μια στάση και καλά δήθεν εκφωνητής και τα λοιπά. Ήμουν πάντα ό,τι ήταν αυτή, ό,τι είναι αυτή είμαι κι εγώ. Μπορεί και πιο κάτω εγώ. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να ακούσουμε μια κοσάρα.

0: Παρακαλώ.
1: Παύλε, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, γεια σου Μανώλη.
1: Καλά είσαι αγόρι μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
1: Χαίρομαι, αφού είσαι καλά, είμαι κι εγώ καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν,
0: πες.
1: Θέλω ένα τραγουδάκι, άστρα με μαλώνετε με το λιδάκι και ένα απόψη είναι βαριά.
0: Ναι. Άστρα με μαλώνετε.
1: Έγινε... άστρα με μαλώνετε, ναι.
0: Και το απόψη είναι βαριά.
1: Okay. Ναι, ναι, αγόρι μου, ναι, ναι. Και καλή συνέχεια να έχεις και πάντα να είσαι καλά. Πάντα να είσαι καλά, ας ακούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Αυτό το τραγούδι το θυμάμαι, ότι το ζητάνε ακροατές αυτό το τραγούδι, άστα μου μαλώνετε, θυμάμαι την Κρήτη. Εγώ, Μανώλη, για σένα αφιερωμένο, θυμάμαι την Κρήτη. Όταν ακούω αυτό το τραγούδι. Τι έγινε? Λοιπόν, κάτσε να το ακούσουμε το τραγουδάκι από την αρχή. Λοιπόν. Μανώλη, έλα για σένα.

Λοιπόν, για το Μανώλη ήταν το τραγούδι αφιερωμένο. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο για την κυρία Λένα και τον κύριο Κώστα και την παρέα τους εκεί πέρα που είναι. Λοιπόν, θα παίξω και αυτά τα τραγούδια και μετά θα συνεχίσω τα δικά μου τραγούδια.

Για την κυρία Αλένα ήταν αφιερωμένο και για τον κύριο Κώστα θα ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι και μετά θα, που έχει ζητηθεί, και μετά θα παίξουμε και τα δικά μας τραγούδια. Για να βαθμολογήσω το τραγούδι αυτό.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία τραγούδια τώρα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασίλειου. Βέβαια, να θυμίσουμε και να πούμε ότι η χορηγή της εκπομπής είναι το Σούπερ Μάρκετ Άστρο στη Νέα Έφεσο του Κώστα του Δημογλού. Κυριακές 5.30-6 ώρα ανοιχτά. Μέγας χορηγός είναι το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2. Το οικομόσεις Μαρία Αποστολίδου Λάμνιος 60 στην περιοχή του σταθμού. Η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιντ. Το Σεραϊκό, μέγας χορηγός και υποστηρικτής. Το σύγχρονο τυπογραφείο Σαπλαχίδης, Β' Πάροδος Ειρήνης 2, στην καρδιά της Κατερίνης. Η νούμερο 1 ζωοτροφές My Max Pet Shop Λάμνα Σενίδη 4. Το ασφαλιστικό γραφείο Κοκελίδης, ασφαλιστικές υπηρεσίες Λάμνα Σενίδη 11. Και η καντίνα Τσάγκαλα Μάγκαλα, πρώτο χιλιόμετρο παλιάς εθνικής οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, δίπλα στο Λιντ, από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το πρωί, τις 6 το απόγευμα, sorry. Λοιπόν, έχει και την ελληνική κουζίνα και τη γερμανική κουζίνα. Επίσης, ένας άλλος χορηγός, παραλίγο να το ξεχάσουμε, είναι η boutique Dress Court, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, πολύ ωραία γυναικεία ρούχα, πάρα πολύ ωραία ρούχα. Dress Court, Παναγίτη Σαλδάρη 4 Κατερίνη, πάρα πολύ ωραία ρούχα, γυναικεία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα τραγούδια που θέλω να παίξουμε. Και τώρα, αν υπάρχει κάποιος ακροατής που θέλει να ζητήσει κάποιο τραγούδι, ας το κάνει. Για τον Χάρη, για τον Αλέκο.

0: Ναι.
1: Ζαφύρης Λάκωμα.
0: Έλα Ζαφύρη μου, τι κάνεις?
1: Πήρα μια καλησπέρα να σε πω αδερφέ μου.
0: Να είσαι καλά Ζαφύρη μου.
1: Τι κάνεις παλικάρι μου?
0: Όλα καλά Ζαφύρη, όλα καλά.
1: Δεν θέλω παραγγελία γιατί δεν θα βάλεις τα τραγούδια σου. Καλά κάνεις και ωραία είναι.
0: Όχι, αν θέλεις, κάποιο, αν θέλεις κάποιο τραγούδι σε βάλω ένα τραγούδι.
1: Ναι, εντάξει, εγώ σε πήρα τώρα να σε πω ένα γεια σου και από εκεί και πέρα.
0: Με τη Μάη.
1: Αν θέλω κάτι θα σε πάρω. Άσε από αυτά που βάζεις είναι όλα 25, δεν είναι 20.
0: Ζαφύρη,
1: ο Περιφλής Περάκης τώρα είναι κάτι και μου το φτάνει από τους τραγούδια. Σε χαιρετώ για την ώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Γεια σου Ζαφύρη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, να είσαι πάντα καλά. Γεια σου Ζαφύρη. Θα σας βάλω και οσάρια τραγούδια, σας δίνω το λόγο μου. Όλα θα είναι το ένα πίσω από το άλλο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Γεια σου Ζαφύρη. Ευχαριστώ.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το επόμενο τραγούδι είναι 20άρια. Όλα είναι 20άρια. Πάμε να ακούσουμε γι' αυτό. Γεια Ζαφίρη. Γεια σου Χάρη, Στέλιο.

Είναι τραγούδια που δεν τα ξέρετε, ή αν και αν τα ξέρετε, έχετε ξεχάσει. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ για να σας τα θυμίσουμε. Ένα τραγούδι του Ζαγοραίου τώρα, το οποίο. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι με τρελαίνει αυτό τόσο πολύ, αλλά είναι τραγούδι το οποίο δεν το ζητάει κανείς όμως. Του Ζαγοραίου. Για άκουσε το.

Ήταν ένα τραγούδι του Ζαγοραίου που συνήθως δεν το ζητάτε αυτό. Δεν ζητάτε πολλά τραγούδια. Δεν ζητάτε πολλά τραγούδια. Ζητάτε κάποια τραγούδια. Εμείς τώρα γιατί κάνουμε το κάνουμε αυτό, γιατί να υπάρχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, τα τραγούδια που οι επιλογές που κάνουμε όλα είναι 20. Όταν λέμε 20 είναι φαγκαντέ, δηλαδή ένας που ακούει παλιά τραγούδια, έτσι. Ο φίλος μου έστειλε το μήνυμα, το μουσικό αυτή είναι, τι σημαίνει μουσικό αυτή. Σημαίνει ότι ένας είτε είναι ξένα, είτε είναι ελληνικά, είτε είναι παλιά λαϊκά, είτε είναι δημοτικά, είτε είναι σύγχρονα ελληνικά κτλ. Και έχει αυτό το μουσικό αυτή που λένε, έχει ένα βαντάζ μεγάλο. Ένα πολύ μεγάλο βαντάζ. Δηλαδή, τι σημαίνει μουσικό αυτή. Μουσικό αυτή σημαίνει τα δικά μου, αυτά που επιλέγω εγώ, αρέσουν και στο, ας πούμε, αν υπάρχουν 10 κροατές, στους 8, ας πούμε, στους 7 αρέσουν. Λοιπόν, αυτό σημαίνει μουσικό αυτή. Μουσικό αυτή είναι και στα ξένα και στα ελληνικά και στα σύγχρονα και στα δημοτικά και σε πολλά, πολλά, πολλά, πολλά. Ο Ζαγοραίος αυτός είναι ένα τραγούδι το οποίο δεν το ξέρατε. Πάμε να ακούσουμε και άλλα τραγούδια. Χριστοπούλου. Όχι, δεν είναι αυτό. Πάτσε αλλιώς. Κάτσε να το ακούσουμε. Έλα, αυτό είναι. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

0: Λοιπόν, βάζουμε 20. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, το οποίο είναι φανταστικό τραγούδι. Το ξέρετε αυτό το τραγούδι? Δεν το ξέρετε? Λοιπόν, εδώ το παίξαμε. Μην περιμένεις να ακούς. Ευχαριστώ. Γεια σου Κυριακό. Γεια σου Γιώργο. Έλα Γιώργο. Τι κάνεις?
1: Μαμέ.
0: Τι λέει?
1: Ένα σφακιανάκι θέλει ο φίλος μου σίγουρα.
0: Ποιο?
1: Κάνει μια έξοδο μεγάλη αυτό.
0: Ναι.
1: Πώς το λένε το σφακιανάκι.
0: Κάνει μια έξοδο μεγάλη.
1: Ένα τέλος να...
0: Δώσε ένα τέλος, ναι, δώσε ένα τέλος.
1: Να συζητήσουν όλοι.
0: Ναι, ναι.
1: Και ένα μετρό πάνω, okay. Ό,τι θες εσύ. Ή Πουλόπουλο, ό,τι θέλεις.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει.
1: Εδώ για τον Γιώργο.
0: Έγινε, πολλούς χαιρετισμούς όλη την παρέα. Έγινε, πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα.
1: Να
0: είσαι καλά, γεια σου Γιώργο. Γιώργος από το Δίον και για όλη την παρέα του. Για ακούστε λίγο αυτή την τραγουδάρα που σας βάζω. Ακούστε λίγο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Λοιπόν, σήμερα δεν θα έχουμε μέχρι αργά, θα κλείσουμε σε λιγάκι. Λοιπόν, και αύριο πρώτα Θεός, 8 η ώρα, θα είμαστε γεροί, πρώτα Θεός, θα τα ξαναπούμε. Λοιπόν, ακόμα ένα τραγούδι θα παίξουμε για το φίλο μας τον Γιώργο, αυτό και ακόμα ένα, από το Δίον και στην παρέα του. Μητροπάνο, σ' αγαπάω ακόμα. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείο.

Να πούμε ότι το Ράδιο Μάνος παίζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ παίζει πάρα πολύ ωραία τραγούδια το Ράδιο Μάνος. Και έχω παρατηρήσει ότι ακούνε το Ράδιο Μάνος πολλά καταστήματα, πάρα πολλά. Λοιπόν, Ράδιο Μάνος 103,4 με τον Παύλο Βασιλείο. Λοιπόν, πάμε ένα τραγούδι για το φίλο μας τον Γιώργο.

Επίσης εγώ με έχει πει με λένε ακροατές ότι μας ακούνε και πολλά αυτοκίνητα. Είναι καλό αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Έχει τεράστια ανωδική πορεία το ραδιομάνος και στα μαγαζιά και στους δρόμους θα μας ακούνε. Τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά είναι τα 20 του

Λοιπόν, τελευταία τραγούδια, παιδιά. Έτσι. Και αύριο θα έχουμε εκπομπή. Πρώτο Θεός, νομαστηγερίο. Ράδιο Μάνος με τον Παύλο Βασιλείου. Κοσάρια, έτσι.

0: Ζαφύρι. Έστω. Έστω, Ζαφύρι.
1: Λοιπόν, για να πάμε να κοιμηθούμε, τι να κάνουμε τώρα.
0: Τι εδώ. Σ' άρεσαν τα τραγούδια.
1: Έτσι κι αλλιώς. Δεν μιλάς πολύ τώρα, η φωνή σου είναι τάξη. Α, βάζει τραγούδια εκεί.
0: Σε λίγο θα κλείσουμε. Θα κλείσω, το βάλω τραγούδια εγώ, εντάξει.
1: Ναι,
0: και αύριο, και αύριο. Και αύριο. Και αύριο θα τα πούμε πιο καλά. Εντάξει.
1: Καλά.
0: Έγινε.
1: Καλά.
0: Τσάου, γεια Ζαφύρη. Γεια σου. Σήμερα δεν μιλούσα πολύ, να σας πω γιατί δεν μιλούσα πολύ. Να σας πω γιατί. Ζαφύρης μου, δεν θέλω να μιλάω και πολύ, γιατί καμιά φορά γινόμαστε και κουραστικοί. Αλλά τις άλλες μέρες, δηλαδή, ξέρω εγώ που έχω εκπομπές, βγάζω γραμμές 8 η ώρα, βγάζω γραμμές, μιλάμε. Εμένα αυτό στήλ μου αρέσει.

Και αυτό στυλ αρέσει και σε πολύ κόσμο. Εντάξει, τα μαγαζιά, κοιτάξτε, όταν θα είναι πρωτομαγιά ή είναι μια γιορτή κτλ., εκεί δεν χρειάζεται να μιλάς πολύ, γιατί ο κόσμος είναι παρέες, ξέρω εγώ, εντάξει, γουστάρει, δεν θέλει πολύ παρλά. Αλλά τις άλλες μέρες, έτσι, παράλληλα με το τραγούδι, θέλει να ακούσει για κάτι διαφορετικό. Σπάει τη μονοτονία. Λοιπόν, αυτά. Απλά σήμερα δεν μίλησα πολύ, γιατί εντάξει, ας πούμε, ενώ για αύριο θα κάνω κομπή και θα μιλήσουμε. 8 η ώρα βγάζω γραμμές, 8 η ώρα. Λοιπόν, αυτά. Ζαφύρι μου, να είσαι καλά, Ζαφύρι. Τσιρικάς πάντα μου άρεσαν αυτά. Βασκόπουλος, Πουλόπουλος, Πάριος. Όταν ήμουν μικρός δηλαδή και έκανα κομπές. Και θυμάμαι, το έχω πει και άλλες φορές, το έχω πει πολλές φορές αυτό. Όταν ήμουν 16-17 χρονών και πιο μικρός δηλαδή, 14 χρονών, πειρατικά στα μεσά, έβαζα το 40 του Πάριου και έλεγα πω πω τι ηλικία είναι αυτή ρε, μεγάλος. Και εγώ ήμουν τότε 14 χρονών, 13 χρονών. Εμείς τώρα περάσαμε και τα 40 και τα αυτά και τα 100 περάσαμε και λέμε σαν μακάρι να είμαστε 40 ας πούμε. Τέλος πάντων, μια χαρά είναι όλα, αρκεί να είμαστε γεροί. Για τον 129 που με έστειλε το μήνυμα, δυστυχώς φίλε μου θα σας απογοητεύσω, αλλά οι γυναίκες ζουν πιο πολλά χρόνια. Κατ' το πλείστον. Κατ' το πλείστον, έτσι. Οι γυναίκες ζουν πιο πολλά χρόνια. Εμείς δυστυχώς, ευτυχώς φεύγουμε πολύ γρήγορα. Χτύπα ξυλό, αγαπητέ. Παιδιά, κλείνουμε σε λίγο. Γεια σου, Ζαφύριο.

Το φίλο που ρώτησε, αυτό είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο. Είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο, κάνουν παλιοί εραστέχνες εκπομπή εκεί. Και επειδή ήμουνα κι εγώ κατά κάποιο τρόπο, τι κατά κάποιο, συνάδελφος, τους υποστηρίζω και τους στηρίζω, έτσι, μέσα από του Μάνους δηλαδή. Λοιπόν, είναι ιντερνετικό ραδιόφωνο, μπορείς να γράψεις ραδιόφωνο Παύλος Βασιλείου, έτσι θα το βρεις δηλαδή. Μουσικός Γαλαξίας είναι ο σταθμός. Εγώ δεν κάνω, εκεί κάνουν τα παιδιά αυτά. Κάνει Βασίλης ο Τίφανης, Βασίλης ο Μαντρέικ, ο Τζέντεραλ, ο Σάντοκα, ο Γκέτσο ο Βαλαχνό Αγόρι, Δήμητρα κτλ. Πολλοί. Και άλλοι θα κάνουμε. Ο Βασίλης κάνει το πρωί, κάνει μια πολύ ωραία εκπομπή ο Βασίλης. Πάρα πολύ ωραία εκπομπή, Βασίλης ο Τίφανης, Σαλονικιός, πώς βγαίνει. 8 η ώρα. Άμα θέλω, θα ακούσω. Λοιπόν, αυτά. Και η Δημητρούλα θα κάνει και την έχουμε περαστικά. Αυτά, παιδιά, σε λίγο κλείνουμε. Έτσι. Ναι, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό. Δεν παίζει ρόλο αυτό που μου ρωτάς, δεν παίζει ρόλο. 100 χρόνια είσαι στο ραδιόφωνο, δεν παίζει ρόλο αυτό. Παίζει αν το έχεις, δεν το έχεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, τα έχουμε πει 100 φορές, μην τα ίδια.

Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Ένας ακροατής, ο 318, μας λέει σε μεγάλη ενδική πορεία το Ράδιο Μάνος. Συμφωνώ με τα λεγόμενά σου. Πάρα πολλά μαγαζιά και πολλά αυτοκίνητα σας ακούνε. Να είστε καλά. Ο Μάνος είναι ένα παλιό ραδιόφωνο και είναι σε τρομερή ανωδική πορεία. Ο Νίκος, γεια σου Νίκο, ευχαριστούμε.

Λοιπόν, για τον 129, ναι, έχει δίκιο. Πολύ μεγάλο δίκιο. Όπως είχα πει, λέει ο 129, έχει δίκιο απόλυτα, μου λέει. Δεν παίζει ρόλο το στούντιο. Μετράει τι βγαίνει έξω. Ναι, βέβαια. Το μόνο που μετράει είναι αυτό και να έχει σαν παιδιά που να γουστάνουν αυτό που κάνουν. Και να έχουν και ηγετικές έτσι τάσεις. Δηλαδή, την καλή, πώς να πω τώρα, πώς να καταλάβω τώρα, πώς να το εξηγήσω αυτό, να παραξηγηθώ κιόλας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, δεν παίζει ρόλο, όχι, δεν παίζει ρόλο. Τι είναι, τι βγαίνει έξω και τι ακούγεται έξω κτλ. Λοιπόν, και χαμηλά την μπάλα. Λοιπόν, και ο 129 μας λέει σε αναδική πορεία το ραδιομάνο, σου στέλνω την καλή νύχτα μου και σε θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Γεια σου Παύλο, μου λέει ο Αντώνης. Να σκαλά, Αντώνη μου, να σκαλά. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Ραδιομάνος με τον Παύλο Βασίλειο. Τελευταίο τραγούδιο.

Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε όλοι καλά. Θα τα πούμε αύριο, πρώτο Θεός, 8 η ώρα. Ευχαριστούμε και για τα καλά σας, αυτά που γράψετε, πάση τόση. Λοιπόν, όσοι θέλετε για διαφήμιση, θα πάρετε τηλέφωνο το πρωί. Έτσι, θα το σηκώσει ο Μάνος εδώ, για τους φίλους που διαβαστήκαν για τις διαφημίσεις. Θα πάρει τηλέφωνο στο τηλέφωνο του σταθερό, στο Μάνο, το σηκώσει ο Μάνος. Λοιπόν, αυτά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Πολύ ωραία τραγούδια παίζει το ράδιο Μάνος, και το πρωί και το μεσημέρι και το βράδυ παίζει τραγουδάρες. Και ο 138 και αυτός επισημάνει, είμαστε σαν, λέει, είστε σαν ανωδική πορεία το ράδιο Μάνος. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Λέει πολλά, είναι θερετικά τα στοιχεία. Σε ανωδική, τρομερή ανωδική πορεία ο 549 το ράδιο Μάνος. Λοιπόν, αυτά μας λέει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε όλοι καλά. Και θα τα πούμε αύριο. Α, ο 138 που με ρώτησε, αυτό είναι ιντερνετικό. Είναι ένας συνάδελφος που κάνει πολύ ωραία εκπομπή το πρωί, 8 η ώρα. Είναι ιντερνετικό, άμα θες να ακούσεις. Γράψε Παύλο Βασιλείο το όνομά μου, αλλά είναι μουσικός γαλαξίας. Βγαίνει μουσικός γαλαξίας. Και κάνουν παλιά αεραστέχνες και εκπομπή. Εγώ δεν κάνω και κάνουν τα παιδιά, ας πούμε. Δεν έχει σημασία. Και ο Βασίλης κάνει 8 ώρα το πρωί. Πολύ ωραία εκπομπή κάνει. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά όλοι σας. Και βέβαια ο Ράδιο Μάνος παίζει πολύ ωραία τραγούδια. Για τους φίλους που διαφορετήκαν για τις διαφημίσεις, θα πάνε το πρωί στο τηλέφωνο αυτό το που πήραμε να του μιλήσουμε το Μάνο. Λοιπόν, χαιρετώ από μένα τον Παύλο Βασιλείου, για τους παλιότερους, Παύλος ο Ιδός, παιδιά της Καλαμαριάς, 8 μήνες στην ΕΡΤ, ιδιοκτήτης του Διάβολου 1 και ιδιοκτήτης του Μουσικού Γαλαξία. Τα λέμε σαν ιστορία αυτά, όχι ότι είμαστε κάποιοι. Ούτε τότε ήμασταν κάτι, ούτε τώρα. Τα λέμε σαν έτσι, σαν ιστορία. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Αύριο, 8 η ώρα. Πρώτα Θεός.

Ό,τι θέλεις πες μου, όσο κι αν πονάει. Η αγάπη μάτια μου κάτι τέτοια δεν κοιτάει. Ό,τι θέλεις πες μου.

0: Ράδιο Μάνος 103,4. Υπάρχω. Τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια.
1: Αφού

Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου

τραγουδάκι για μια μανούλα θα πω απόψε. Στη μαμά την Αντριάννα. Δύο πόρτες έχει ζωή. Να σε καλά, Μανούλα. Πάμε.

σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηριχτήκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με